0: Come on, then dance.
1: Πώς δηλώσεις που γράφονται στη δικιά μου γλώσσα μεταφράζονται στις άλλες γλώσσες.
2: Oh, it's fine.